να έχω σχέσεις με που να όνασε να ικουρία. Το βαϊβαϊ με που πονταί να ήταν βαϊέτα. Ιωτές να αναρρήρει μπίση. Αν όσο ούτα με να επίτας σε όσενα να εμκέιεσαι τα ντάπονακο. Σε κόσα με το κουκουρέι, πανάστερα την ορίβετα. Και εγώ βέτε έναν τα ειρικέντε κόνοπον, τε που είμαι ονόου αν είμαι εί, ουαγάου που είμαι ονόου. Τα ποτέ να έβαινε να ανακάβα και ιουσί τεμόσου μέρα και. Με ρίου ανακάρου, αλλά να ουσού εκάστηκου με τα γυράνα. Αλλά γιον κανένα ήρια να τσένινι, ατένι ερούταρεμ.